0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice

0: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4:30 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 18 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
1: Steak

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Έχει αγώνα, the Naxxed Pub. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire, η επιδερμίδα

0: στις υπεραγορές από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3. Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ?
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος. Σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
7: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
9: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
10: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
15: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
16: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
17: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
18: More hits coming up next on Joy FM.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
0: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα. Στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: μένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.

0: το καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and good.

0: κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφθαλιά σε συσκευασία από 6,49, τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες, 16% λιπαρά από 12,95, τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate. At the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Και αν, από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
10: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Coming up next. Choice FM.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
4: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική σάλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: ρομαντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάι,
5: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολικής άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει

0: 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
3: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion. For lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: More hits coming up next on Joy FM.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα, ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Ανατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8, ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
9: Bla bla bla bla bla.
10: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
11: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
12: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Lumis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Χθες έφυγε η βροχή, το πήρε
1: σαν πάρει. Αντώνης X42, τώρα και μετεωρολόγος, μπορώ να
0: εγώ
1: πω.
0: Εγώ το είπα και στην εκπομπή αυτό. Με το που θα σκάσουμε μύτη εμείς, θα φύγει η βροχή.
1: Θα βγει το sunshine.
0: Ναι, έτσι πάει το θέμα, γιατί έχουμε θετική ενέργεια. Είμαστε φυσικά, όχι μόνο με θετική ενέργεια, είμαστε σε ένα κατάστημα το οποίο είναι, εντάξει, το συζητάμε βέβαια, έχει μέρες τώρα στο σταθμό.
1: Νίτι Σοπ εδώ, στο σταθμό.
0: Πρέπει να βγούμε
1: 45.
0: Έξω όμως εδώ πέρα και να κάνουμε μια κατάσταση, άμα ακούμαστε μέσα στους τοίχους. Πρέπει να το βγάλουμε έξω το μεγάφωνο, εφόσον ήρθε το sunshine. Λοιπόν, βέβαια πρέπει να πούμε που είμαστε, Νατάσα μου.
1: Είπαμε ότι βρισκόμαστε στο Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Έχουμε εδώ πέρα σούπερ εξοπλισμό για γραφείο, για τη δουλειά σας, για gaming και όχι μόνο.
0: Προσπαθώ να κόψω κίνηση εδώ τώρα στη Στασίνου, να δω ποιος είναι gamer και ποιος όχι και ποιος θέλει να αναβαθμιστεί γενικότερα. Ναι. Για να οργανωθούμε. Λοιπόν, στα Στασίνου 45 στη Λευκοσία, είμαστε στο Needy Shop. Πάρα πολύ όμορφο το όνομα γενικότερα. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Εγγένεια σήμερα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Και όχι μόνο, με το όλο concept βασικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, όχι μόνο για gamers. Τα ξαναλέμε και τα ξαναλέμε βέβαια. Για εσάς που μας ακούτε στον αέρα του Choice FM. Πώς να πω τώρα, πού να πω. Πού να πω,
1: τι,
0: δηλαδή.
1: Τι θες να πεις
0: για, για να μην το βάζεις στο map, γι' αυτό.
1: Α, τι.
0: Κεντρική
1: εμένα
0: τράπεζα,
1: με φέρανε, δεν ξέρω.
0: Κεντρική τράπεζα.
1: Ναι.
0: Απέναντι.
1: Αυτό είσαι.
0: Το δεξί χέρι, εδώ θα
1: δείτε. Σας περιμένουμε, σας περιμένουμε. Δύο ρίτσες θα είμαστε εδώ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και φυσικά να ακούσουμε και πολλή μουσική.
0: Λοιπόν, έχουμε και δέσματα, έχουμε και τα κοκτέιλ μας σιγά-σιγά. Και οπωσδήποτε εσείς που θα μας ακούτε στον Art Choice, να ξέρετε ότι έχουμε και παρτάκι μετά μέχρι τις 8.
1: Και παρτάκι και έχετε να υποφεληθείτε και με εκπτώσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
0: Να και μια παντελόνα που ψάχνει και η γυναίκα μου. Αυτή την παντελόνα ψάχνει. Και πέφτω μπροστά της. Και παντελώνε στον νητή δε σώμα.
1: Το μάτι του όλα τα βλέπει.
0: Εντάξει. 104.4 104.4 and 98.2.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία, Άντωνη 642.
1: Γεια σου, Νατάσα μου.
0: Γεια σου.
1: Ξανά ακόμα, Ναγιά. Έκανες τη βόλτα σου μέσα.
0: Είδες
1: κάποια πράγματα. Θέλω να μας εξηγήσεις δύο-τρία από αυτά που είδες. Ναι. Γιατί στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξαιρετικά η αλήθεια. Εγώ δεν περίμενα να δω τέτοια προϊόντα μέσα.
0: Εγώ έπαθα την πλάκα μου. Κόλλησα με ένα συγκεκριμένο keyboard, το οποίο δεν είναι απλό. Είναι έργο τέχνης. Είναι ξύλινο. Είναι κινέζικο. Ναι, κινέζικα γράμματα έχει.
1: Ψιλοβίντεο
0: έτσι. Δεν είναι
1: όμως
0: κορεάτικο, κινέζικο είναι.
1: Άμα ήταν κορεάτικο θα το ήξερε. Θα ήταν BTS εδώ.
0: Είναι λες και το έχει ζωγραφίσει κάποιο στο χέρι με πινέλα.
1: Εκείνο
0: είναι
1: με το ξύλινο πάνω, γύρω-γύρω.
0: Τρελάθηκα.
1: Φαίνεται πιο vintage.
0: Η κόρη μου μπάνει σε ένα άλλο keyboard, το οποίο είναι σαν να έχει ψωμάκια πάνω.
1: Εγώ εκείνο που είδα τεχνικά μιλώντας είναι το Type-C από πίσω, οπότε βάζει Type-C και τελειώνει η ιστορία.
0: Είναι τέλειο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μόνο σήμερα, βασικά μέχρι τις 8 σήμερα, θα έχετε 10% έκπτωση σε όλες τις καρέκλες και στα γραφεία. Ειδικές τιμές σε έτοιμα custom gaming PC συστήματα. Έχει ένα με κάτι σωλήνες δοκιμαστικούς, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
0: Okay.
1: Εδώ μπροστά.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Περιφερειακά εκπτώσεις σήμερα. Συμμετοχή σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Αυτό που το πας.
0: Αυτό είναι, οπότε ελάτε γιατί η κλήρωση είναι μεγάλη.
1: Να πούμε ότι τα προϊόντα είναι εξαιρετικά και μια. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να. Θα περάσετε μια βόλτα από τη Στασίνου 45 να τα δείτε από κοντά ή θα μπείτε Instagram να δείτε τις λεπτομέρειες.
0: Ετοιμάζω φοβερό βιντεάκι, να ξέρεις. Θα σε βάλω μέσα να ράξεις τις καρέκλες μία-μία να τις δοκιμάσεις.
1: Α, άρα δηλαδή είτε είσαι gamer είτε δεν είσαι.
0: Μία τέτοια καρέκλα είναι απαραίτητη νομίζω.
1: Ειδικά λοιπόν σήμερα μέχρι τις 8 να πούμε ότι υπάρχει 10% έκπτωση σε όλες τις καρέκλες και στα γραφεία. Αν θέλετε να αναβαθμίσετε το setup σας, είμαστε στη Στασίνου 45 στο Needy The Shop με την Νατάσα
0: και τον Άντωνη 642 και φυσικά σας περιμένουμε.
2: Choice FM. It's only.

0: stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group. Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: It's only.

0: Δώσε, δώσε, δώσε, να δάσα, δώσε.
1: Πού ξεκίνα, να πάω, τι να
0: ξεκίνα
1: κάνω.
0: Το πρώτο πρόγραμμα. Θέλω να κάνουμε
1: α,
0: το βίντεο.
1: Νόμιζα ότι θες να πάω κάπου.
0: Το πρώτο πρόγραμμα.
1: Α, εντάξει, δεν σε κατάλαβα.
0: Λοιπόν, live link του Choice FM. Εδώ, με τρέλα, είναι Ατάσα.
1: Ο Άντωνη 642.
0: Στα Σύρου 45, σε ένα εξαιρετικό μαγαζί, το οποίο έχει εγγένεια σήμερα. Λοιπόν, εμείς δεν θα σας πούμε και πολλά πράγματα. Θα σας πούμε να μπείτε στο needy.shop για να τα δείτε και εσείς από μόνοι σας, διότι εμείς μπήκαμε και είδαμε ότι έχει τα πάντα. Τα πάντα όμως.
1: Τα πάντα και έχουμε ενθουσιαστεί. Τουλάχιστον εγώ, αλήθεια, έχω βάλει στο μάτι τουλάχιστον 3 πράγματα.
0: Μόνο.
1: Ναι, 3 τα είναι.
0: Επειδή
1: τα
0: δεν μπήκε στο website, γι' αυτό είδα αυτά που είναι εδώ πέρα μέσα μόνο.
1: Γιατί ξέρεις κάτι, άμα έρθεις εδώ και τα αγγίξεις και καθίσεις και στην καρέκλα και κάτσεις και δεις και το
0: γραφείο. Φαντάσου να μπήκε στο website να τα δει όλα δηλαδή. Κάσε καλά.
1: Από κοντά είναι αλλιώς η αίσθηση, είναι πιο αναβαθμισμένη.
0: Θυμίζουμε λοιπόν, είμαστε στην στάση.
1: Στα Σύνου 45, Needy Shop, επίσημα εγγένεια σήμερα. Τάσο Σταυρίδης στα μυστικά. Τι θέλει.
0: Ήρθε να μου πει ότι είναι content creator. Ποιος.
1: Εγώ.
0: Η Νατάσα.
1: Θα μπορούσα. Θα μπορούσα.
0: Ω, μάλιστα. Χαίρετε, χαίρετε. Εκλεκτή παρέα μαζεύεται. Λοιπόν, needy.shop για όλες τις λεπτομέρειες από laptops, από ήχο, gaming, ό,τι θε, monitors. Το μεταξύ το PC που είδες εδώ ήταν εξαιρετικό.
1: Αυτό που είδα με το υγρό μέσα από.
0: Τι κάνετε κύριε εγώ, καλά είστε.
1: Ομορφαίνετε
0: όσο μεγαλώνετε έτσι.
1: Φτου,
0: φτου, φτου.
1: Πες μου λίγο, ωραία. Γιατί εγώ σε αυτό δεν, δεν εξειδικεύομαι σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που μας έλεγε η κοπέλα που έχει το υγρό μέσα στο σωλήνες, τι ήτανε, μου είπες.
0: Αυτό είναι ολόκληρο desktop. Είναι ένας πύργος. Έτσι όπως το βλέπω όμως δεν είναι πύργος, είναι πύραυλος είναι το πράγμα.
1: Είναι συγκλονιστικό, βλέπεις το σωλήνο και έχει ένα μόβιλο.
0: Για gaming, είναι ένα εξαιρετικό PC για gaming. Το οποίο ούτε στο λάρι, ούτε στα γκάρι, ούτε. Μιλάμε ότι παίζεις τώρα. Real time.
1: Να σου πω και εγώ που δεν παίζω, θα μπορούσα να το πάρω μόνο και μόνο για να το έχω στολισμένο. Είναι τόσο.
0: Επειδή τη άρεσε το. Θα το κάνουμε ένα
1: μου
0: βίντεο.
1: Μου άρεσε
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Τη άρεσε μέσα ο σωλήνας με το
1: ναι,
0: υγρό.
1: Ναι, με το υγρό, ναι, ήταν.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα Σύνου 45 είναι Ατάσα.
1: Άντωνη 642.
0: Needy the Shop στη Λευκοσία, live link του Choice FM.
1: Ελάτε, σας περιμένουμε, το πάρτι έχει ξεκινήσει.
2: Choice.

0: λίγο πιο πριν να με βγάζει τάση για να τραγουδάω κιόλας, γιατί μου αρέσει η Taylor Swift. Το έλεγα προχτές στον αέρα στο Choice FM ότι είμαι Taylor Swiftάκιας πλέον.
1: Είσαι όντως.
0: Μετά από αυτό το album, μετά από το Eras Tour, είμαι Taylor Swiftάκιας.
1: Okay.
0: Γιατί είχε βγει ένα ανέκδοτο κάποτε που λέγανε.
1: Ανέκδοτο.
0: Άκου.
1: Ναι.
0: Είναι μια τύπισσα και πάει στο μηχανικό της. Και λέει, να σας πω, κύριε. Κύριε Άλεκο,
1: Μάστορα,
0: κάνει ένα περίεργο θόρυβο το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι, γιατί με ενοχλεί. Και τη λέει, δοκιμάστε να βγάλετε το CD της Taylor Swift από μέσα.
1: Ναι.
0: Ναι, και καλά ότι έκανε φασαρία η μουσική της Taylor Swift. Αλλά εδώ,
1: ναι,
0: με αυτό το album,
1: ναι,
0: σταματάει αυτό το ανέκδοτο, γιατί έκανε εξαιρετικό.
1: Ήταν. Και καλά ότι έκανε φασαρία, ότι δεν ήταν καλό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
1: είδε.
0: Μετά το Eras Tour, βεβαίως, όλοι τα έχουν πάρει πίσω, διότι ήταν εξαιρετικοί. Αλλά μιλώντας για μουσική στον Choice FM, να αλλάξουμε τώρα το θέμα και να πάμε στο δικό μας το θέμα.
1: Στο δικό μας το θέμα, που δεν είναι άλλο από το κατάστημα Needy Shop εδώ στη Σασίνου. Τι είναι?
0: Για έλα εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Για κάνε εκεί.
1: Τι έχω?
0: Μια αλλαγή.
1: Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή?
0: Γιατί είσαι πιο καμπάνα.
1: Needy Shop λοιπόν εδώ στη Σασίνου 45 στη Λευκοσία έχει ξεκινήσει το πάρτι. Ένα κατάστημα που έχει τα πάντα αν είσαι και content creator, θα πω, και αν είσαι και gamer, αν θες απλά να αναβαθμίσεις το setup σου, το γραφείο σου, την καρέκλα σου, ό,τι θες το βρίσκεις εδώ.
0: Κοίταξε.
1: Και είναι και πολύ designata όλα.
0: Κάνοντας μια βόλτα από το website θα τα δεις όλα αναλυτικά. Εγώ βέβαια μπήκα, είδα και είναι πάρα πολλές κατηγορίες οι οποίες σε αφήνουν άφωνο πραγματικά, από laptops, από business laptops, gaming laptops, και φυσικά μπορούμε να σας πούμε ότι εντάξει, τώρα είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τους gamers και όχι μόνο.
1: Μαρία μου, σε λίγο θα μας πεις και εσύ
0: εγώ
1: δύο λόγια, έτσι.
0: Έχω ενημερώσει ένα φίλο ο οποίος έχει
1: τι?
0: Το μεγαλύτερο gaming κατάστημα.
1: Ναι.
0: Εννοώ όχι gaming κατάστημα, gaming που πάνε και παίζουνε.
1: Α, πάνε εκεί και παίζουνε.
0: Ναι, και είναι το μοναδικό και το μεγαλύτερο.
1: Α, υπάρχουν και τέτοια.
0: Και λέω το και το. Για περάστε να δείτε από εδώ πέρα τι τρέχει σε καρέκλες.
1: Θέλω
0: και
1: μετά στο επόμενο on που
0: πού
1: θα κάνουμε.
0: Μου λέει, λέω εκεί και εκεί. Μπαίνω online, μου λέει.
1: Στο okay. επόμενο on που θα κάνουμε, που θα μας πει και λίγα λόγια και ο Μάριος, θα μου πεις και για αυτό που έκατσε ο γιος μου πριν που μου τα περιέγραψες τόσο ωραία. Γιατί εγώ καλά μου τα πες, αλλά αν δεν το έχει, δεν το κατέχω.
0: Μετά την ώρα, θα γυρίσουμε την ώρα. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα του website, τα οποία είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Τα προϊόντα είναι πάρα πολλά και πρέπει να τα αναλύσουμε
1: ένα προς ένα.
0: Ένα προς ένα, μανδάμ. Το έχουμε.
1: Το έχουμε.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, στον Choice FM είναι η Νατάσα.
1: Είναι ο Anthony 642.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. This

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σέντο κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Κάτσε να βγω έξω για να με έχεις και στο οπτικό σου πεδίο.
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στην Στασίνου 45, στον Indie Shop. Ένα υπερκατάστημα, θα έλεγα. Πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο στο ίντερνετ. Nidi.shop. Θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα. Και να θυμίσω ότι σήμερα έχετε 10% έκπτωση σε όλες τις καρέκλες και τα γραφεία.
0: Και αξίζει να έρθετε και εδώ από κοντά και φυσικά να σας δούμε. Να και
1: Μάριο.
0: Να πούμε ότι θα έρθει και ο Μάριος τώρα, ότι έχουν και εγγένεια. Ελάτε να κεραστείτε, αλλά και να δείτε από κοντά και να νιώσετε από κοντά το πώς είναι τα πράγματα. Τα γραφεία, οι καρέκλες, να τα αγγίξετε, να
1: και
0: καθίσετε.
1: Και θυμίζω ότι συμμετέχετε και σε κλήρωση για βάουτσερ αξίας 200 ευρώ. Και επαναλαμβάνω, για κλήρωση σε κλήρωση για βάουτσερ 200 ευρώ.
0: Και 200 ευρώ είναι 200 ευρώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας το Μάριο να κανονίσει τα... Στο επόμενο on θα μας μιλήσει ο Μάριος από τον Indie Shop, έτσι, να μας πει τις λεπτομέρειες.
0: Ο οποίος τώρα εκτελεί και χρήμπαρμα.
1: Σιγά σιγά. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να εξερευνήσετε τις συλλογές, να δοκιμάσετε προϊόντα και να νιώσετε τα υλικά και να βρείτε αυτό που ταιριάζει απόλυτα στο χώρο σας. Είτε είστε gamer, είτε content creator, ή απλά θέλετε να
0: παιδιά,
1: κάνετε
0: είτε
1: ένα
0: δεν
1: upgrade.
0: Είστε τίποτα. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι τίποτα από αυτά και ήδη έχει ένα γραφείο ξύλινο, το οποίο κάνει και μία μικρή
1: δεν
0: γωνία.
1: Παίρνεις, μάλιστα.
0: Όχι, εγώ το είπα. Το θέλω στο σαλόνι μου αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
1: Ποιο?
0: Ένα γραφείο που σου έχει, που έχει εκεί πέρα ξύλινο.
1: Το σαλόνι που κολλάει και... με το γραφείο.
0: Θέλω τώρα που είδα αυτό το γραφείο, θέλω να κάνω στο σαλόνι μου μία γωνιά γραφείου με το συγκεκριμένο γραφείο. Μου άρεσε πάρα πολύ, σαν έπιπλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Για να ετοιμάσεις την εκπομπή σου.
0: Τι να κάνω?
1: Να ετοιμάσεις την εκπομπή σου.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι 6 με 8 θα παίξεις μουσικάρες. Δεν το αναφέραμε.
1: Βεβαίως. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 8 να παίζω μουσικές στον Indie Shop στην Στασίνου 45. Το link είναι με την Ατάσα.
0: Και τον Άντωνη 642.
1: Μέχρι τις 6. Choice FM.

0: Αυτή είναι η Τάιλα, την οποία γνωρίσαμε με το Water. Ένα πάρα πολύ ωραίο αμαπιάνο στυλ. Αυτό είναι το συν.
1: Το συγκεκριμένο το τραγούδι.
0: Το τραγούδι της αυτό είναι αμαπιάνο, έτσι ονομάζεται.
1: Τα παιδιά μου το κάνουν χορευτικό κανονικότατο.
0: Με πιάνεις.
1: Και μες στην κάμερα.
0: Είμαστε στο Needy Shop στη Σαρσίνου 45. Τα προϊόντα online είναι out of this world.
1: Μόνο εσύ, μόνο εσύ.
0: Παρακαλώ.
1: Μάριε, για έλα κοντά μας.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο εδώ πέρα, ο οποίος θα μας τα πει εκ των έσω, να ξέρουμε κι εμείς τι ακριβώς γίνεται. Και παρέδωσε και το μικρόφωνο. Μπορεί να σου πάρει την εκπομπή, καλέ.
2: Oh, yeah.
1: Να κάνουμε σωστά τα πουλιά μας.
0: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, στο Needy Shop εξειδικευόμαστε στις πωλήσεις των custom gaming PCs και gaming peripherals. Έχουμε επίσης gaming chair, gaming desk και πουλούμε και προϊόντα σε οτιδήποτε αφορά γραφεία, επιχειρήσεις, τα πάντα. Πολλά από τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα και άλλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Πολύ ωραία. Αυτά τα οποία βλέπουμε στο website, γιατί το οποίο είναι τεράστιο η αλήθεια, είναι με πάρα πολλά προϊόντα.
2: Ναι.
0: Πώς γίνεται όλη αυτή?
2: Έχουμε μια γκάμα προϊόντων η οποία συνέχεια μεγαλώνει. Δεν είναι όλα άμεσα διαθέσιμα, αλλά πάντα προσπαθούμε και βάσει της ζήτησης που υπάρχει να φέρνουμε τα προϊόντα που ζητά ο κόσμος και να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος.
0: Άμεσα τι υπάρχει εκτός από gaming?
2: Υπάρχουν εκτός από gaming. Υπάρχουν τα γραφεία που είναι για, που δεν ήταν gaming, οι καρέκλες.
0: Μπορεί οποιοσδήποτε να μπει στο website.
2: Βεβαίως, και κάτι το οποίο είναι gaming δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος.
0: Ναι,
2: συνήθως τα gaming είναι, λέγονται έτσι, γιατί είναι τα πιο, σε πιο ψηλή
0: ποιότητα. Αυτό είναι το πλάνο, το σωστό. Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε ένα προϊόν το οποίο θεωρείται in gaming μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε.
0: Δεν είναι τάσταθα να το βάλω στο σαλόνι. Ακριβώς,
2: ναι, ναι, ναι. Είναι...
1: Έχω δει αυτό το γραφείο που έχετε, το ξύλινο που είναι γωνιακό και θέλω να το βάλω στο σαλόνι. Μου είπα, θέλω να κάνω γραφείο γωνιά στο σαλόνι μόνο και μόνο για να βάλω το συγκεκριμένο.
2: Το Liter 5,5 και έχει και πάρα πολύ καλή προσιτή τιμή το συγκεκριμένο. Οπότε πολύ άνετα μπορεί να το αγοράσει όποιος θέλει και ας το βάλει εκεί, απλά να το βλέπει.
1: Ή μπορεί να έρθει από εδώ να πάρει μέρος στην κλήρωση για το βάουτσερ αξίας 200 ευρώ, γιατί που ξέρεις μπορεί να το χρησιμοποιήσει έτσι.
2: Ακριβώς, και με 200 ευρώ μπορείς να αγοράσεις ή αυτό το γραφείο ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, γιατί με 200 ευρώ αγοράζεις αρκετά πράγματα από το κατάστημα.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλη πληροφορία μπορείς να μας πεις εκ των έσω για τον Needy Shop?
2: Λοιπόν, το Needy Shop είναι ένα κατάστημα που ξεκίνησε πριν 4 χρόνια. Και,
0: νομίζω έχει, και στη Λεμεσό, έτσι.
2: Έχουμε βεβαίως ναι. Κατάστημα στη Λεμεσό, από εκεί ξεκινήσαμε. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα στον κόσμο με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση που μπορούμε να προσφέρουμε. Διότι μια πώληση δεν είναι μόνο να αγοράσει κάποιος το προϊόν και να φύγει. Το θέμα είναι να είναι ευχαριστημένος και μετά από την πώληση.
0: Το after sales support.
2: Ακριβώς, ναι. Και να επιστρέψει ξανά για το επόμενο προϊόν όταν θα χρειαστεί. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Exactly. Αυτό είναι το, μια πολύ σωστή παρατήρηση και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μας ενημερώνεις. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ με τόση τεχνολογία και όλα αυτά τα προϊόντα. Θύμισε μας το website.
2: Needy.shop.
0: Και από εκεί και πέρα τα βλέπετε όλα μπροστά σας.
2: Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.proberproperty.com.cy and find what you're looking for.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
12: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
11: Mud Racer.
12: Καμικάζι Slide.
11: Wet Bubble και άλλα.
12: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
12: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
13: Αυτό το καλοκαίρι αξίζει διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
14: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
15: Choice FM 104.3 and 98.2.
16: Hits only. Hits only.

0: και φωτάκια.
1: Νατάσα, πού είσαι? Πού βρίσκεσαι, Νατάσα?
2: Τσα, α, εδώ, σε είδα. Τσα! Εσύ είσαι μέσα, εγώ είμαι έξω.
1: Εγώ βλέπω τα story τα οποία ανεβάζεις.
2: Σε έκανα τέλειο, έτσι.
1: Βλέπω, ναι, τα story και τα οποία ανεβάζεις, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Choice FM Cyprus, θα πείτε να βλέπετε τα story για το Needy Shop, το οποίο είναι στην Σταστήνου 45. Εδώ είμαστε σήμερα live μέχρι τις 6 και από εκεί και πέρα ένα παρτάκι μέχρι τις 8.
2: Με Άντωνη Σίξ Φορτού φυσικά θα παίξει μουσικάρες. Και αν είστε στο δρόμο και είστε προς τα μέρη μας, περάστε μια βόλτα από εδώ, έτσι, από το showroom της Needy, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι, να τα εξερευνήσετε και από κοντά. Να ζήσετε όλη αυτή τη μοναδική εμπειρία.
1: Θυμίζουμε τα 10% έκπτωση σε όλες τις καρέκλες και στα γραφεία. Ειδικές τιμές σε έτοιμα custom gaming PC και συστήματα. Εκτός σε επιλεγμένα περιφερειακά βεβαίως. Και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας
2: 200 ευρώ.
1: Έτσι. Δεν είναι λίγα.
2: Είναι πολλά.
1: Λοιπόν, μπορείτε φυσικά needy.shop. Θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες για όχι μόνο gaming.
2: Τα πάντα όλα έχει, παιδιά, το site. Και εδώ που ρώτησα και έμαθα, έχει και από ό,τι θέλεις. Δηλαδή για την κουζίνα σου, για τα μαλλιά σου, κατόπιν παραγγελίας μπορεί να κάνεις τα πάντα. Όχι, έχει τα πάντα το site, Τάσο, αλήθεια, έχει τα πάντα.
1: Εμείς το λέμε απλά να μπείτε στο needy.shop, να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για όλα αυτά που συζητάμε.
2: Ό,τι χρειάζεστε το βρίσκετε μέσα στο online shop.
1: Είτε είστε gamer ή απλά content creator ή μάλλον, ή αν θέλετε να αναβαθμίσετε
2: το setup σας.
1: Exactly. Λοιπόν, μέχρι τις 6 ζωντανά από τη Σταστήνου 45 είναι η Νατάσα.
2: Είναι ο Anthony 642
1: στο Needy Shop. Choice FM 104.3 and 98.2. This only.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έτσι. Το βρήκες.
1: Το βρήκα, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Μα και να μην το βρίσκω, να με βρεις και αυτό, μην νομίζεις.
0: Λες.
1: Διότι το μικρόφωνο με κυνηγάει παντού. Να ξέρεις αυτό.
0: Γι' αυτό είμαι το μόνο σίγουρο. Χρόνια τώρα.
1: Ναι. Άμα τα αφήσω πουθενά, θα έρθει να με βρει. Δηλαδή θα πω.
0: Θα βγάλει πόδια και θα σε κυνηγήσει.
1: Λοιπόν, κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, διότι είναι εξαιρετικό το κατάστημα. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, και το online φυσικά, nidi.shop. Θα μπείτε να δείτε τα πάντα τα οποία σας ενδιαφέρουν. Και φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο με gamers, έχει να κάνει με content creators, με οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια αναβάθμιση, τέλος πάντων. Ακόμα και στο σαλόνι του, όπως εσύ για το γραφείο που έλεγες προηγουμένως.
0: Βέβαια, ναι. Εγώ αυτό το γραφείο το έχω βάλει στο μάτι τελείως, θα μπει στο σαλόνι μου. Τάσος Σταυρίδη, σταμάτα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι τις 8 σήμερα έχετε και 10% έκπτωση σε όλες τις καρέκλες και στα γραφεία. Ειδικές τιμές σε έτοιμα custom gaming PC συστήματα, εκτός σε επιλεγμένα περιφερειακά. Συμμετοχή σε κλήρωση για βάουτσερ αξία 200 ευρώ.
0: Φυσικά, μέχρι τις 8, οπότε ελάτε κι εσείς τη βόλτα σας, γιατί τώρα εμείς σιγά σιγά μπορεί να φεύγουμε, αλλά ο Anthony 642 παραμένει εδώ στο Indie Shop.
1: Μέχρι τις 8 να παίξω μουσικές.
0: Μουσικάρες, όχι ό,τι και ό,τι μουσικές.
1: Θυμίζω ακόμα μία ότι πρέπει να μπείτε στο nidi.shop να δείτε λεπτομερώς γιατί συζητάμε 2 ώρες τώρα.
0: Πολλά τα πράγματα. Πάρα πολύ πράγμα θα βρείτε και είπαμε δεν έχει να κάνει μόνο με το γραφείο, με το gaming. Έχει και άλλα πολλά που αφορούν και το σπίτι μας.
1: Η αλήθεια
0: και την προσωπική φροντίδα θα έρθω να συμπληρώσω.
1: Προσωπικά χάρηκα για το σημερινό, πάρα πολύ ωραίο. Μέρες τεχνολογία και όχι μόνο φυσικά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε
1: στα
0: πάρα πολύ.
1: Στα Σύνου 45 θυμίζω, Nidi Shop, θα το δείτε με πολύ ωραίο πράσινο λόγο. Και βέβαια στο ίντερνετ nidi.shop. Για όλες τις λεπτομέρειες εκεί. Νάντασα, thank you very much.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Anthony 642 για αυτό το 2ωρο live link εδώ στο Nidi Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία.
1: Θυμίζω να το βάλετε στα bookmarks σας στο nidi.shop για να βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες για τα εξαιρετικά προϊόντα online. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Φιλιά πολλά, τα λέμε πότε?
0: Δευτέρα. Φιλάκια, ναι.
1: Δεν έχει αύριο τίποτα.
0: Έχει κάτι άλλο αύριο,
1: ξέρω,
0: που ξεχνάω. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε.
1: Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
0: Φιλάκια, γεια σας.
1: Nidi Shop.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανίψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6 x 21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Astrid and experts at the Garden Restaurant. Chef Fatty's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα καταστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice.

0: Στις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.
3: Now on Choice FM, Out of Bounds Club Beats with DJ Robin.

0: είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο. Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
7: Και εσύ έφυγες? Γιατί?
6: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
7: Τον δρόμο που σε χωράει.
6: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
7: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
6: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
7: Cyprus Pride 2026.
6: Cyprus Pride 2026.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο.
4: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
3: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
4: Τον δρόμο που σε χωράει.
3: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
4: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
3: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
4: Cyprus Pride 2026.
3: Cyprus Pride 2026.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: More hits coming up next on Joy FM.

0: Night Fiat Fab. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.